αυτοκόλλητο. Τα κουμπουρέ και τα υπάρια η τετσίτη. Η τέμανο και ο τσιπού και ο πουαβάι και ο τσουρανατσίρα. Είναι το είτε ένα η αυγουρίου. Τα κουμπουρέ, χαριχουρίτο η πιάου.